0: Ερμπολ Νόρτε Ποτοσί.
1: Ερμπολ Κιχισάτα.
2: Ερμπολ Σάντα Κρούζ.
0: Ερμπολ Λαπάς.
3: Ρέντε Σούπρε.
4: Somos la antena central de la señal satelital de la Red Ball.
5: La Red Ball presenta
6: Voces en Formación.
5: Un espacio de los y las participantes de los cursos en Ball.